0: Μη πως ακούνουν τον
1: κοτόβατο.
0: Μα πως εμπλοκώνει.
1: Πως ακούνουν τον κοτόβατο.